0: Κουβάβι!
1: Είναι η κυβερνία του Παγκόπα με τη Φαντάνα Λαμάθ. Φαντάνα Λαμάθ είναι κάμπα κρέ. Ακούτε, βέλου, σύντα βζάκουνε, δημαντίνε. Κάτσε, δημαντίνε, βγάνε παγούτε, βομάδα νιάκατε. Τη σέλο ήταν κάμπα νιάτε. Φαγιό μου λε, τα ρήμα να μη σε μάρουν. Να παντε του, βγάνε, να πούνε το μοπίλ, να πούνε το φλετ, να μου το. Μη σε με κοντή, λαμπού, το βρισάσε. Δεν μάρουν να μου. Α, σαν μην τάνε να φούσουνε, να παντε του, να παντε του, να το μοπίλ, να μην. Όχι, μα αμυστάρι, δεν σα μπαμά, η κότη, λαού, τη δέκα μπαμπού.
2: Αι, δεν μου πάνε μπαμπού, δεν στη μάρα, καν λύση, λότα, γιατί στα ντρέμα να γάμπαν. Δεν με τρέ, μα του με λέξει, δε. Καλύση, μιλά στα ντρέμα να ζάν, να βάνει σοφέρα, να βάνει παντετούν, να βάνει παντεπισκλέτε. Δεν πει να είσαι, δεν είναι μόνο κάμπα, τσι μαλλι λάου, δεν είναι μόνο. Ήταν σε λίγο, ναι, να λατούκαν.
3: Είδα να κάνει ομιλία Μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, μισά, Si ombro de ulareta zentunda to ulareta sin caraza ni baila no mandin ca sara bu manan na fatati yo ni tanga tanga ndu za sin caraza Sezan ni
2: ya to jesu de moto di dindina tukuni tukuna na na termi ba sara sara ca na da ru uti kol Sezan ba tunga da ci tampetak yo mli moto di dindina san we maika mundi Fumana ohatra zany de hitanareo moa zany fa efa tsy misy tsony le strapotin de kely le vola mihitsy de mandeha mafy nareo manentsika zay zany fijeriko azy raha tokana tokony ela zany de ny fanentanana atao zany a de ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arapaina fa zay tonga ihany no arapaina zay ngamba
4: Tsy betsaka zany ny tômôbily mandeha zany, efa betsaka ny tômôbily dia manao azy fa tsy maintsy betsaka ny aksida. Fa fiditsy daholo aloha zany, indrindra toy ny taxi bus toy zao, tsy toy efa mandeha izy ireny zao. Ireny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbily mety somary efa tsy dia ao tsara. Atokana ny aina fa aleo mitandrina, aleo mitandrina na tsy andeha mafy ary fa fitondra sy ihany marapahiny.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: क्लास तुम कुफाफी।
1: Anak, έτσι άρματουρη, ραντεμάνου σαμάν αρεκπιούν μας. Τιν τάνακ γιουντάν, τάτ τιμάν ρουτσουρουτσι. Φαϊνένε φατρούτρακαν τόμπριχιάν και ο αρέφα σακυπούτρακαν νούνια μπέν λιαβζάναν. Κασάβουλα είναι μπέν τάναν. Ραμιουνγκούνα, άζα το μανέτα ναό, φατσμούμπα ναό κούρ ζω βεντέσκε τη ζω. Σάωρα καζαν ριαμάντ, ρατσφλάντα το κούρ ζε αλένι φσάινα, να ζε ιάδνι φιάινα, φέν ζάβα μη φαμά, μίλα τσάι τάκτουρ, έφαν τόνα μάρ ζω. Σουφανιάφνα μου ζαν ζαμ φουμάρα να μυρτσέρ τόν τσάιν. Συμπτήτηκε νιάσα μνουκ νιμα σουάν. Ούσα καφτσικέν. Να δεύει νραί μάν. Νεφ, νιούφανι σαρέτ λίτα τέρα γουαζαμπούλα νουτσά κι τα τότσι. Νησιάν μάτς βούλα τον πελατανά τσικέν ουκέντινα τσίπικ. Νεφ, λάσαν δεν νο, ιβδιάναν τα παντάμπα. Αναπένα να τρούγω. Αρνιάμπου νουν εγκάμπου, ράμις διάτταω, ακάνζω να τμούω ανάω. Φάμα μύρ φύρ λότ τυρρήν τσικτή. Νέφε έτσι ματρούι, φάνταλάνα νιαντάλα. Ρέσα κούλι νέφα λάνακ, κανιάντ σαν ράιν νουέτ νιαμπατούρ ζάνακ. Τσικτε μούρ σουμνακ, Φίφα μια αντιμπένσεκιο. Ράμπι τσουφτσνιάζ, υφίντα τσάν μια το βάρατα καϊζάνου καραμάι. Με του ζητανίν κάρατα. Κάνζο ρίκουν ρίζο, φαν λάλα νουσα κάνα να ράμπι τσουφαμαράι. Ίσι μάτς φύτου κάνα να το καϊτσικιά άτο. Κανείς αρέτη ζε μάντε, δε αβίλια αυκού φαντάλου ρελέμπε. Αρζέλε μάβου. Σαν μάβακ φούνι πτούγκ τα κανέ. Θα το μάρνι τα κέτακα, τούγκα τούγκα φουτσινιένι καντεμά κέτακα. Νεφ, έτσι ματρούι, μη κυπή και μη κυπή. Αράζουμε να τσιν, τάντα συν ρέντ ρέντεν. Φίφα τα φαλότα, λότα νιά γιά στέπ τέπνο. Μιουντάνα σου μπουνάει, έτον πούκου μπέτα ράινο.